Όλο και κάποιο θα βρεθεί να με παρηγορήσει. Πάντα μετά το χωρισμό αυτή είναι η λύση.

Ήθελα να κόψω το ποτό, μου έκανε κακό. Το πρόσωπό σου όμως το γλυκό άλλαξε το σκηνικό.

0: Ελλάδα.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου,